κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία σε είδος στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδος στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδος στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδος στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.